0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Μαρέ.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

νύχτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Hey Bobby, why do you like soul food?

2, 3.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Κι ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Και έτσι αγαπημένοι μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 2099. Μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή.

Τραγουδάκια τσέπης. Ζωντανά στο μικρόφωνο η Νικολέτα Παρασκευοπούλου κάθε Παρασκευή πρωί 10 με 11 από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

hope you do believe me. I've given you my heart. Et voilà.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με σώμα και παρακμή.

Δεν ήταν τυχαία η επιλογή των Εντελέχεια και αυτό επειδή στα πολλά βιβλία που έχουν καταλήξει τον τελευταίο καιρό στα χέρια μου, ένα είναι του Δημήτρου Μητσουτάκη, το «Γιατί εσείς ποιοι είστε», 60 χρόνια ελληνικό ροκ, ιστορίες για ήρωες από το 8ο αυτή η έκδοση. Όπως λέει ο ίδιος ο Δημήτρης Μητσοτάκης στο εισαγωγικό του σημείωμα, στα χέρια σας κρατάτε ένα μπουκέτο με ιστορίες. Δικιά μου σημείωση 37 ιστορίες είναι. Άλλες βρωμάνε καπνό και ξενύχτη, άλλες ζωριλίκια και απατεωνιά. Κάποιες είναι ποντισμένες με το άρωμα του νεανικού ονείρου που γυρεύει τη χώρα της φαντασίας. Μερικές θα σας φανούν κομικές, και όντως ήταν, αν τις ζούσες μεθυσμένος από τον ηλεκτρισμό της μουσικής, την ανάγκη για να παίξεις και τις ατελείωτες διαδρομές. Άλλες πάλι ίσως να πονέσουν λίγο. Κάποιες μπορεί να σας θυμίσουν τον εαυτό σας, έστω και αν δεν ανεβήκατε ποτέ σε σκηνή, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν ήμασταν τίποτα άλλο από παίκτες δεύτερης κατηγορίας που για μια στιγμή νόμισαν ότι συμμετέχουν σε τελικό. Κι όμως όχι μόνο παίζαμε, τα δίναμε όλα, σπάζοντας χορδές και μεμβράνες και πάντα με την ελπίδα πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Το βιβλίο το αφιερώνει στη μνήμη των Δημήτρη Δημητάκη και Τόλη Μαστρόγαλου.

ξεκίνησε λοιπόν σε κάποια φάση του προγράμματος ως μέρος του σόου να ρίξει ο Λεωνίδας ένα σάλτο από τα Riser όπου ήταν τα τύμπανα, να έρθει μπροστά στο μικρόφωνο και να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Βασίλη. Το «Δε σε γουστάρω πια». Φτάνει η ώρα του σάλτου, αλλά για κακή του τύχη μπερδεύεται το πόδι του σε κάτι βάση πιατινιών και φτάνει μπροστά παραπέοντας και παραπατώντας με εντελώς άτσαλη στάση και χτυπώντας μάλιστα πάνω στο μικρόφωνο με δύναμη. Ξεκινάει το τραγούδι, αλλά εμένα κάτι δεν μου πάει καλά. Τον ακούω που λέει «Δε σε γουστάρω, δε σε γουστάρω πια, τα φτιάξα μόνο μου, μετρώει ο πόνος μου, τον κδίνω μόνος μου». Λέω «Τι έγινε ρε Πούστη, κατάπιε τη γλώσσα του». Πάω με τρόπο δίπλα του, του σιδηρίζω «Τι έγινε ρε Λεωνίδα». Μου λέει «Ψευδά, μαδεψέτο και μην το πεις πουθενά». «Τι να μαζέψω ρε Λεωνίδα, μαδεψέτο, ξέρεις εσύ». Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι μιλούσε για το δόντι του. Να δεις, λέω, που του σπάσε, έτσι όπως χτύπησε πάνω στο μικρόφωνο και του πέσε σκηνή. Έλα όμως που δεν είχε πέσει πάνω στην εξέδρα αλλά κάτω στο γρασίδι. Τέλος πάντων, γίνεται σούσουρο, βάζουν όλα τα γέλια, φοβερός χαβαλές. Μετά το τέλος της συναυλίας καθίσαμε μισή ώρα και ψάχναμε με φακούς να βρούμε το σπασμένο δόντι. Τέλος πάντων, το βλέπουμε κάποια στιγμή, το βάζει τσέπη ο Λεωνίδας και φεύγουμε για το ξενοδοχείο. Στο δρόμο βλέπουμε ένα περίπτερο. Μου λέει ο Αλαχαδάμης να σταματήσω. Κατεβαίνει, αγοράζει μια κόλλα λόγκο, μπαπ, τραβάει μια στο σπασμένο δόντι και το ξανακολλάει. Έτσι το κράτησε αρκετό καιρό, από όσο θυμάμαι.

Εάν θέλετε κι εσείς να διαβάσετε ιστορίες που έχουν γίνει περίπου και αστική μύθη, το βιβλίο αυτό είναι για σας. Γιατί εσείς ποιοι είστε, 60 χρόνια ελληνικό ροκ, ιστορίες για ήρωες από το 8ο, γραμμένες από το Δημήτρη το Μητσοτάκη. Και όπως κάπου αναφέρει, μαζεύτηκαν αυτές τις ιστορίες μετά από συναντήσεις, καφέδες, μπύρες, ρακές, οτιδήποτε, και κατέληξαν ότι εάν δεν θα γράψει ο Μίτσος, ποιος θα γράψει. Στο εισαγωγικό του σημείωμα ο Δημήτρης κλείνει ως εξής: «Ακυπούσε, θυμίσου, μπορεί να μην αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον δεν θα τον αφήσουμε ήσυχο. Καλή ανάγνωση, Δημήτρης». Αυτό που χρησιμοποιήσαμε για χαλί το σύνορα ήταν το «Every dream comes to an end» από τους Σόκρατες. Τα γυμνά καλώδια θα πάρουν θέση, τους χειμώνες τους νικούν τα χελιδόνια.

Τους χειμώνες τους νικούν τα χελιδόνια, αυτά τα γυμνά καλώδια. Αλφανή 205 βράχος είναι και κιλά. Ακούτε ποιοι έρχονται? Η Ράζα Σταρ, το φως του ήλιου.

Ράζα Σταρ, το φως του ήλιου, ένα τραγούδι που έχει πρωτοτραγουδήσει ο Γαργανουράκης, εδώ από τους Ράζα Σταρ με συμμετοχή του Αντώνη Φραγκιαδάκη και Δραβίδες, από τον δίσκο Αφούσκοντο στο τη δίψα μου του 2016. Σκιές ονείρων, μαύρες σελίδες.

Σκιές ονείρων, μαύρες σελίδες. Κινηθνητή. The probabilism.

0: The Probabilism. Λέμε ότι δεν μπορώ να το βγάλω αυτό το τίτλο με τίποτα, έτσι. The Probabilism. Νέο τραγούδι των Κοινών Θνητών. 1η-5η του 26, 1η Μαΐου κυκλοφόρησε.
1: Θα σας βάλω χωρίς μπέιπ τώρα.
0: Αυτή είναι η αλφα επίθεση.

Αλφα επίθεση, ένα τσιγάρο στα μπαμ, κύματα, και αυτός είναι ο Παύλος Παυλίδης και η B-Movies, ένα αλλιώτικο παιδάκι.

με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δραπέτες. Κι όπως κοιτάουνε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα

Παύλος Παυλίδης, B-Movies, ένα λιωτικό παιδάκι, Αλφάνη 205, βράχος είναι και κιλά, μέσα από την μουσική φωλιά του RadioBird, www.radiobird.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Μέσα από τις τάχτες, τα τρένα που περνάνε.

μέσα από τις στάχτες στα τρένα που περνάνε Α205, βράχος είναι και γύλα κάθε Τρίτη, Τετάρτη μαζί στις 7 με 8, κάθε Σαββατοριό σε επανάληψη στις 5, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Junk Heart έχουν πάρει θέση αόρατος.

0: Frank Banks, Σαλταδόλι, Φτούξ, Ελευθερία, The Saint Exupéry, Broken Room, αυτή είναι η συνέχεια μας.
1: Sea to sail, I failed to

0: are wild. And when the joke gets tough, I'll raise a knife. Face the shine. Face the shine.
1: Ήταν η Disintegrate Xperi, το Broken Room, ήταν ο Αλφάνη 205, η εκπομπή Βράχος Νίκη Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Funky Junkie και το βλαχικύκλωμα καρδιάς.

Καλησπέρα στα φιλαράκια. Ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9, βολτάροντας στις μουσικές γειτονιές του blues. Ξεκίνημα με την κιθάρα του Bad Guy, μια κιθάρα που γκαζώνει και ηλεκτρίζει, και το ταξίδι ξεκινά. Καλή ακρόαση.

Ένα υπέροχο blues από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, από το δίσκο «Η μοναξιά του Σκηνοβάτη». Ένα τραγούδι αρκετά επίκαιρο, θα έλεγα σήμερα. Φύγαμε όμως για τη συνέχεια, η φωνή της Beth Hart.

Κάποια τραγούδια είναι σαν το παλιό κρασί. Μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με την εκτέλεση και την ερμηνεία. Πάντα όμως θα τρυπώνουν μέσα στη ψυχή μας σαν φυλαχτό. Τραγούδι του Screamy Jay Hawkins από το 1956. Αυτή τη φορά με τη φωνή του Θείου Βάν.

Στη blues μουσική δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι και οι φωνές. Οι φωνές που ηλεκτρίζουν, όπως αυτή της Etta James.

Είναι κάποιες διασκευές που σε στέλνουν αδιάβαστο. Μία από αυτές είναι και το πείραγμα που έκανε ο Ηλίας Ζάικος και η Blues Wire στο Locomotive Breath, τον Jethro Tull.

Μόνο που αυτό δεν είναι το Locomotive Breath, είναι το Ennard Sunshine. Θα το ακούσουμε όμως παρακάτω το Locomotive Breath.

Στη γειτονιά μας αγαπάμε τον blues, γιατί rock, ρεμπέτικο και blues, κοινές διαδρομές, παράλληλες γειτονιές με ίδια ακριβώς προβλήματα. Σέλιο Βαμβακάρης, Παύλος Σιδηρόπουλος, «Η φαντασία στην εξουσία», άλλο ένα επίκαιρο τραγούδι.

0: Θα παραμείνουμε στη γειτονιά μας. Ένα μπλουζ των τελευταίων χρόνων του Ευγένιου Δερμητάσογλου με τη συνδρομή του Σγουάιρ. Άκου, Γρηγόρη.
1: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Δεν έχω τίποτα να πω. Απ' το μυαλό μου θα αδειάσω όλα τα πλην συν τα εγώ. Τρέχω στους δρόμους.

διάβολος γύρισε και σου ψιθύρισε στο αυτί. Δεν μπορείς να νικήσεις αυτή την καταιγίδα. Γύρισες προς το μέρος του και του είπες: Μήπως εγώ είμαι αυτή. Στον δρόμο.

Φτάσαμε στα μισά της βόλτας. Εσείς ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα και στις επιλογές των τραγουδιών. Και εμείς σήμερα κάνουμε βόλτες στις γειτονιές του blues. Και αυτή είναι η ZZ Top.

Η ελληνική blues σκηνή έχει τη δική της ιέρια και ακούει το όνομα Τζένικα Πάδαη. Στην κιθάρα και τη φωνή ο Βασίλης Τζαβάρας μαζί της.

Κυρίες και κύριοι, ο Muddy Waters. Και τώρα μπορείτε να βάλετε τη φωνή και τα γκάζια στη τσίτα.

Είναι μουσική για μεράκλωμα. Το blues. Μετανάστες, πρόσφυγες στην Αμερική για το όνειρο, και εκεί χτίσανε αυτό το μύθο, το μύθο του blues. Blueswire, Locomotive Breath, με πολλά γκάζια. Καλησπέρα στην παρέα.

Άλλο ένα μπλούζα από τη γειτονιά μας, αυτό του Θάνου Μικρούτσικου. Θα ανοιχτούμε στα ανοιχτά. Τέλος πάντων. Θα βγούμε έξω, θα βγούμε από τη γειτονιά μας και θα ακούσουμε τη φωνή της Νούρα. Η Νούρα γεννήθηκε στο Ντουμπάι και είναι Σομαλονορβηγή. Είναι η φωνή του κόσμου.

και από τη φωνή της Νούρα στη φωνή του Eric Clapton και στη Λέιλα σε μια βερσιόν της δεκαετίας του 90 από τις παρουσιάσεις του MTV.

Ούτε που το κατάλαβα πώς φτάσαμε στο τέλος, ένα λεπτό πριν τις 9. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας, στο ραδιοπούλι ακούτε. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο αδελφός Θανάσης Κρεμασμένος. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο στις 8.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, Τετάρτη σήμερα 13 του Μαΐου και είμαστε εδώ με σκηνή, σαπούνι και δισκάκια, που σήμερα τα δισκάκια θα είναι από ένα μουσικό είδος που και εγώ αγνοούσα μέχρι πρότινος, αν και ήξερα κάποια συγκροτήματα αυτού του είδους. Μιλάμε για το Chicano Soul, ένα είδος που άνθησε κυρίως δεκαετία του 60 και του 70 στην Αμερική. Θα πούμε πιο κάτω μερικά πράγματα. Έχει και νέα γενιά μουσικών που παίζουν αυτό το είδος. Τέτοια τραγούδια θα ακούσουμε, άλλα γνωστά, άλλα λιγότερο. Καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε.

Ένα μικρό καλοκαιράκι βιώνουμε αυτές τις μέρες, οπότε ξεκίνησα με το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι, σύνθεση του Gershwin από τον Billy Stewart, με αυτό το χαρακτηριστικό τρόπο της ερμηνείας του που λατρεύτηκε από την κοινότητα των οπαδών της Chicano Soul Music.

Όπως έλεγα και πριν, το Chicano Soul, αυτού του είδους μουσικής, άνθησε κυρίως τέλη 60, αρχές 70, γεννήθηκε στις μεξικανοαμερικάνικες κοινότητες των ΗΠΑ και κυρίως στο LA και στο Σαν Αντώνιο. Είναι ένας συνδυασμός άλλων ειδών, όπως το rhythm and blues, η soul, το doo-wop, αυτού του είδους με τα ιδιαίτερα φωνητικά, τους μεξικάνικους ρυθμούς, τα μπολερός κτλ. Αυτή είναι η Blendels, συγκρότημα από το Ανατολικό LA. Το τραγούδι λέγεται La La La La, το 1964, πριν η ηχογράφηση που ακούσαμε ήταν του 1966. Το τραγούδι του Stevie Wonder, διασκευή και αυτό.

Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει το live chat, είναι ενεργό, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε χαιρετίσματα, σχολιάζετε, ό,τι θέλετε, έχουμε ελευθερία εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Billy Stewart και πάμε... Θέματα, αυτή ήταν η Brendels, ο Billy Stewart ξεκίνησε την εκπομπή. Θα πάμε στον Bretton Woods τώρα. Ένα τραγουδιστή και τραγουδοποιό της soul και της rhythm and blues που κυριάρχησε στη δεκαετία του 60 και ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ του ήταν το κομμάτι που θα παίξει τώρα, το οποίο λέγεται Ogum Bogum Song.

Η επόμενη μπάντα λέγονται Cannibal and the Headhunters. Αν μη τι άλλο, ψαρωτικό όνομα. Μας έρχονται από τη δεκαετία του 60, το κομμάτι το Land of 1000 Dances, που το ξέρουμε τον Wilson Pickett, αλλά η πρώτη εκτέλεση ήταν του Chris Kennell το 62. Ακολούθησε η συγκεκριμένη με τους Caliban and the Headhunters το 65 και μετά του Wilson Pickett το 66, που έγινε και η μεγαλύτερη επιτυχία από τις τρεις.

0: Το επόμενο κομμάτι είναι πασίγνωστο, πολύ αγαπημένο από μια πολύ σπουδαία μπάντα και ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, ο Ρικ Μπάρτον, στη συνεργασία του με τους War 1970 και Spill the Wine.
1: I was once out strolling one very hot summer's day when I thought I'd lay

μια θρυλική συνεργασία των War με τον Eric Burton. Ό,τι φτιάξανε μαζί ήταν εκπληκτικό. Και πάμε τώρα σε μια μπάντα που λέγεται El Chicano. Το όνομά τους το πήραν από το είδος που ακούμε σήμερα, τη Chicano Soul. Το τραγούδι είναι το 70 και είναι αφιερωμένο στο Μεξικάνο ταυρομάχο José Ramón Tirado.

Ερχόμαστε τώρα σε μια πιο σύγχρονη πάντα, μια και ηχογράφηση του 2016, η Chicano Batman, ένα συγκρότημα που είχε 16 χρόνια παρουσίας, που όμως στα τέλη του 24 διαλύθηκε. Μια μπάντα που συνδυάζει ψυχεδέλεια, τσικάνο αισθητική και κούμπια, όπως ακούμε σε αυτό που παίζει πίσω, το La Manzanita.

Δεν μπορείτε να πείτε, σήμερα σας έχω ήχους που είναι άγκρος καλοκαιρινή, ή τουλάχιστον έτσι φαντάζουν στο δικό μου το μυαλό. Και όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και το ρεπετόριο θα γίνει λίγο πιο εξωστρεφές, νομίζω επιβάλλεται, λογικό είναι.

Το πιο γνωστό συγκρότημα αυτού του είδους ή ένα από τα πιο γνωστά είναι η Los Lobos. Δεν θα βάλω το La Bamba που είναι το αναμενόμενο, αλλά ένα άλλο τραγούδι που είναι διασκευή ενός blues κομματιού του Peppermint Harris και λέγεται I Got Loaded από το 1984.

Κάθεταν εντός Λόμπος, αυτοί είναι Romancers, οι οποίοι μας συστηνούν ένα χορό που λέγεται Slow Song Shuffle. Χορευόταν πολύ στο LA, δεκαετία του 60. Είχε πάρει το όνομά του από την Slow Song Avenue και ουσιαστικά ήταν ένας χορός που οι χορευτές κάθονταν σε σειρά και έκαναν μια κίνηση σαν κλώτσιμα του ποδιού στο πλάι και μια κίνηση του γοφού, όλοι προς την ίδια κατεύθυνση κλπ. Νομίζω μπορείτε να το φανταστείτε. Slow Song Shuffle λοιπόν με τους Romancers.

ντουο τραγούδι από μια μπάντα που λέγονται Little Joe and the Thrillers. Το κομμάτι είναι το 57, το Peanuts. Ο Little Joe Hernandez είναι το αφεντικό στην μπάντα, ο οποίος αργότερα έγινε και θρύλος της μουσικής του Texas.

Αυτά με τα φιστίκια. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια κυρία που ήταν η βασίλισσα της Motown πριν την εμφάνιση των Supremes και της Martha Reeves. Μιλάω για την Mary Wells. Την ξέρουμε κυρίως για το My Guy του 64. Εγώ θα παίξω σήμερα το You Beat Me To The Punch, τραγούδι του 62.

Και πάμε σε ένα συγκρότημα από τη Φιλαδέλφια, του Stylistics, εκπρόσωπος του λεγόμενου Philly Soul. Το τραγούδι του 75 με στοιχεία disco λέγεται Funky Weekend και είναι και αυτό εντάσσεται με κάποιο τρόπο στο Chicano Soul, μιας και έχει αγαπηθεί από την κοινότητα και τους οπαδούς αυτού του μουσικού είδους.

Το weekend δεν είναι και πολύ μακριά, ελπίζω να είναι αρκετά funky. Πάμε όμως σε έναν τον κυριότερο εκπρόσωπο του λεγόμενου Latin Rock, τον Carlos Santana και το Samba Party από το Abraxas 1970 αριστούργημα.

τεράστιος Κάρλος Σαντάνα. Θα πάμε στους Royal Jesters, 1963 το έτος, We Go Together το τραγούδι, ένα συγκρότημα από το Σαν Αντώνιο του Τέξας που θεωρούνται οι βασιλιάδες της εκεί τσικάνο σκηνής.

Και πάμε στους The Midnighters από τα 1967, ίσως το σημαντικότερο συγκρότημα του East LA, του Ανατολικού LA, αν τα λέμε σωστά. Ένα ωραίο ονειρικό αργό τραγούδι, ότι πρέπει, και για την ώρα και για τη διάθεση.

Αυτοί ήταν οι Midnighters, δύο μέλη των οποίων ήταν τα αδέρφια Σάλας, οι οποίοι αργότερα έφτιαξαν τους Τιέρα, που ακούμε τώρα από μια ηχογράφηση του 1980, διασκευή ενός παλαιότερου τραγουδιού του είδους, του Τσικάνο Soul, στο οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή.

9 λεπτά έχουν μείνει, 3 τραγούδια έπονται. Ξεκινάμε με αυτούς που ξεκίνησαν τον ήχο της Φιλαδέλφια Soul, τους Delphonics. Το κομμάτι του 68 και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του, στο La La Means I Love You.

Πάμε στον Τζόε Μπάταν, το βασιλιά της Latin Soul, όπως διαβάζω, με καταγωγή από Φιλιππίνες και Αφρική, που έζησε στη Νέα Υόρκη, με μια μπαλάντα από τις πολύ ωραίες που έγραφε, που τραγουδούσε, το My Cloud του 1972. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής.

Και με την Barbara Mason, άλλη μια καλλιτέχνηδα από τη Φιλαδέλφια, ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Αύριο Πέμπτη το ρεπερτόριο μάλλον θα είναι ελληνικό, όπως συνηθίζουμε τις πιο πολλές Πέμπτες. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

0: get what's mine.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.